ως ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς. Άιντε θύμα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σαν βρέχει στην Αγγλία, η πνιγμένη μέρα σέρνεται στη σκοτεινιά. Ένα κορμί χωρίς ψυχή. Θάρρω πως πνίγεται ο ίδιος μου εαυτός. Σαν βρέχει στην Αγγλία, θα έπρεπε δύο εραστές να ανάβουν στις όχθες του Μωράβα ένα καντήλι και να δέονται στο νεροφράχτη για κάποια ψυχή. Στην τσέχικη γλώσσα, Ιβάν Γελίνεκ.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
0: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η άνοιξη είναι για τους ευτυχισμένους, τότε έλεγες. Τώρα έγινε σκληρή σαν πέτρα. Σαν πέτρα, Μίλτος Αχτούρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κι όταν όλα σταματούν, όλα αρχίζουν. Μ' ακούς? Όσοι έφυγαν έρχονται, βαριά. Μ' αργώ κατά πάνω, πάνω μου βάδισμα. Προσπερνούν και ακίνητοι τρέχουν. Με κοιτούν με ένα γαυγισμά κόκκινο. Την ανάσα μου από κλάμα βαθύ παίρνουν. Και βογκούν και ξαφνιάζονται. Σαν τα πουλιά να κρύψουν πού, να δουν. Να δουν τι, την αλήθεια. Ιωκάστη, Ιουλίτα Ηλιοπούλου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα. Παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

φορές πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα τέχουνε, αϊδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
3: Θέλει
4: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα Μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει

0: είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω Μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Μιλώ με τα ψηλά.
1: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
1: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όταν φοβάμαι πιο πολύ πως θα πεθάνω και θα είναι ασύναχτο στο νου το γέννημά μου, τόμους δεν θα έχω στιβαγμένους ως επάνω. Συνταποθήκες με την όρημη σοδιά μου. Όταν σε νύχτα αστερωμένη ατενίζω, πελώρια σύμβολα τα νέφη στον αθέρα και συλλογίζομαι, ποτέ δεν θα έρθει μέρα με μάγο χέρι τις σκιές τους να ιστορίσω. Όταν φοβάμαι, John Keats.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

θα ξεγελάσεις και ένα κακό που ήρθε χθες τρέχει.

0: οδηγενείς.
1: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο χωριάτης φαίνεται να είναι γαλανός.

0: η Άλκη στις Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική, Σοκράτης Μάλαμας.

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: σπασμένο καράβι. Και καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι πρωινό Δευτέρας, 8 Ιουνίου σήμερα, 7 και 5 πάει ώρα. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη.
1: Καλημέρα σας, τι γίνεται?
0: Εδώ.
1: Ζέστη.
0: Ζέστη, αρκετή πια.
1: Ναι, ναι.
0: Που δεν παλεύετε τα βράδια. Αρχίζουν τα δύσκολα βράδια. Με το κλιματιστικό. Αν λειτουργεί.
1: Αυτές είναι οι επόμενες μέρες ή οι επόμενες ώρες?
0: Αυτές είναι οι επόμενες ώρες που βλέπουμε εδώ στην οθόνη μας. Αναμένεται η θερμοκρασία σήμερα να φτάσει τους 34 βαθμούς εκεί γύρω στις 5 το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Και έτσι θα πάει το όλο πράγμα μέχρι και Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο.
1: Λίγο λιγότερο τις άλλες μέρες.
0: Ναι. Αλλά αυτό που βλέπουμε και μας κάνει εντύπωση είναι ότι μαζί με αυτές τις θερμοκρασίες έρχονται και κάποιες βροχές.
1: Ναι.
0: Το
1: Σάββατο.
0: Και το Σάββατο.
1: Και αύριο.
0: Και αύριο βλέπω εδώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιες πιθανότητες βροχές.
1: Μουσώνες.
0: Εντελώς. Εμείς εδώ θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε με Βασίλη Καζούλη. Αν ήσουν άγγελος, καλημέρα. Καλή δύναμη. Ξεκίνημα νέας εβδομάδας.

0: σήμερα μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα 7 και 12 πάει η ώρα. Τον σεισμό ή μάλλον του σεισμού του καταλάβατε χθες εσείς.
1: Απαπα.
0: Γιατί υπήρχαν άλλοι που δεν καταλάβαν τίποτα.
1: Πώς γίνεται, από πού ζουνε.
0: Δεν έμεναν σε ψηλό όροφο. Όχι, όσοι έμεναν σε ισόγεια ή σε πρώτο όροφο δεν κατάλαβαν, δεν τονίσαν τόσο πολύ.
1: Δεν μπορεί, ήταν
0: όσο
1: αρκετά δυνατός και αρκετά κοντά, ήταν στη βορεία.
0: Και μεγάλη διάρκεια.
1: Ναι. Και ο τρίτος ήταν χειρότερος από τον πρώτο.
0: Ναι.
1: Νομίζω.
0: 5,2.
1: Ναι.
0: Ο μεγαλύτερος μέχρι στιγμής.
1: Ναι.
0: Απλά, τι λένε οι σεισμολόγοι, είναι νωρίς να θεωρήσουμε ότι ο σεισμός αυτός ήταν ο κύριος.
1: Αυτό μας έλειπε τώρα.
0: Αλλά
1: έχει και αρκετές ζημιές στην περιοχή. Δεν είναι. Δηλαδή και σε κτίρια και σε. Νομίζω και σε δημοτικά σχολεία. Όχι.
0: Ναι,
1: σε εκκλησίες σίγουρα που είδα. Έχει. Όταν λέμε ζημιές, δεν εννοούμε εκτεταμένες, δεν έχει πέσει κάτι. Αλλά δεν είναι λίγο. Δηλαδή, αν κουνηθήκαμε εμείς στην Αθήνα έτσι, στη Βόρεια Εύβοια, πρέπει οι άνθρωποι να τρελάθηκαν.
0: Γι' αυτό και θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία σήμερα, γυμνάσιο και δημοτικά σχολεία στο Μαντούδι.
1: Mm-hmm.
0: Και ευτυχώς οι σεισμολόγοι φαίνεται να είναι καθησυχαστικοί προς το παρόν.
1: Είναι καθησυχαστικοί σε ό,τι αφορά στο μέγεθος.
0: Ναι.
1: Διότι λένε, όπως λέει εδώ ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ότι η περιοχή δεν έχει ιστορικό με μεγάλα μεγέθη σεισμών. Δηλαδή έχει δώσει ένα 5,2 που ήταν ο μεγάλος σεισμός από τους τρεις, αλλά μέχρι 5,5 από ό,τι άκουγα χθες. Τουλάχιστον αυτοί οι υπολογισμοί των επιστημόνων μπορεί να δώσει. Οπότε πολύ δύσκολα θα δώσει κάτι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Οπότε είναι καθησυχαστική ως προς το, μεγάλο μέγεθος. Αλλά ναι, όλα τα υπόλοιπα, το να κάνει συνέχεια πεντάρια δεν είναι και εύκολο.
0: Όχι, και αυτό μας έλειπε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Σωτηρία Μπέλου και Διονύση Σαββόπουλο με το Ζεϊμπέκικο στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 7 και 14 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, 7 και 16 ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιό μας, διότι έχουμε νέο μεγαλύτερο ποσό να κληρώνουμε την Παρασκευή.
1: Και κέρδισε, έτσι.
0: Βρέθηκε τυχερός την προηγούμενη Παρασκευή. Και τώρα έχουμε για σας 9.112 ευρώ. Αν θέλετε να τα διεκδικήσετε, πολύ μεγάλο ποσό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας WIN και περιμένοντας, έτσι περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη θα κάνει την κλήρωση. Όχι η Μέρη, συγγνώμη, αυτή τη φορά θα την κάνει την κλήρωση η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Οπότε λοιπόν, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει να πείτε στην Πινελόπη αυτή τη φορά πως το χρηματοκιβώτιο έχει 9.112 ευρώ και έτσι να κερδίσετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Άλλη μία το ποσό, σημειώστε το για να το θυμάστε. 9.112 ευρώ.
1: Πάμε σιγά σιγά να το μάθουμε μέχρι την Παρασκευή.
0: Άντε, καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με υπόγεια ρεύματα. Μ' αρέσει να μιλάω πολλά. Καλημέρα, καλή δύναμη και καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα.
1: Τώρα είπαμε λίγο ξανά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, που καταλαβαίνεις, εκεί
0: είναι,
1: ναι, οι κόλλες, έχουν... έτσι με τους Νίκς. Γίνεται, όλες στην πόλη γυρνάνε γύρω από τη νίκη των Νίκς.
0: Εξήγησή μας
1: η
0: λίγο,
1: ομάδα, λίγο
0: μιλάμε
1: του
0: μπάσκετ, για μπάσκετ
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι, και... είναι η τελική του NBA. Βρίσκονται δύο νίκες μακριά από τον πρώτο του τίτλο, ύστερα από 53 χρόνια στο NBA.
0: Θέλω να μας ξαναπείς λίγο έτσι ως μια παρένθεση, πόσο κάνει ένα φτηνό εισιτήριο?
1: Τώρα το φθηνότερο είναι γύρω στις 3.500. Νομίζω δεν έχει τώρα οροφή το φθηνότερο, γιατί απομένουν δύο παιχνίδια.
0: Α, ωραία, αυτό. Συνεχίζουμε. Αυτό ήθελα να το επισημάνουμε.
1: Απλώς υπάρχει το εξής τώρα, ότι όπως καταλαβαίνεις, και επειδή δεν μπορεί η πόλη, είναι η ομάδα της, κακά τα ψέματα. Και αυτά τα αθλήματα γενικά είναι ένα λαϊκό άθλημα, το μπάσκετ, όπως και όλα τα αθλήματα. Πέρα από αυτούς τους διάσημους στάρ που είναι στην πρώτη γραμμή στα court seats, οι άνθρωποι θέλουν να το ζήσουν. Και στη Νέα Υόρκη είχαν στηθεί και γύρω από το γήπεδο και παντού οθόνες για να γίνει όλος αυτός ο χαμός, να μπορέσει κανείς να συμμετέχει μέσα από τα watchers, τέλος πάντων, δηλαδή μέσα από τις βλέποντας το απ' έξω, σε όλα αυτά τα πάρτι που θα γινόντουσαν,
0: σε πάρκα, σε μπαρ, σε πλατείες αντίστοιχα.
1: Όμως ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι τώρα στο επόμενο παιχνίδι θα είναι στη Νέα Υόρκη. Οπότε, επειδή ξέρουν ότι δεν περνάει πολύ καλά, παρόλο που είναι η πόλη του, η ομάδα αποφάσισε να τα κόψει όλα αυτά.
0: Α, ως αντίδραση.
1: Γιατί, όχι ως αντίδραση, ως απόφαση, γιατί δεν μπορεί κανείς να διασφαλίσει ούτε το τι θα ακουστεί, ούτε το τι θα γίνει, ούτε μπορούν όλες αυτές οι εστίες μέσα στην πόλη να τις αστυνομεύονται. Οπότε, ναι, αποφάσισαν να κόψουν τα parties αυτά, τα γύρω-γύρω, και γίνεται κόλαση στην πόλη.
0: Η ομάδα αποφάσισε.
1: Η ομάδα το αποφάσισε, ναι.
0: Για να μην υπάρχουν έκτροπα.
1: Για να μην υπάρχουν έκτροπα, γιατί δεν είναι πολύ δημοφιλής, δεν είναι πολύ αποδεκτός στην Νέα Υόρκη ο Τραμπ, γιατί δεν μπορούν να το ελέγξουν, και γιατί μάλλον και σε συνεννόηση με την αστυνομία σου λέει, πού να μπλέξουμε τώρα, γιατί αυτό είναι, δεν θα είναι μόνο έξω από το MSG, δηλαδή από το Madison Square Garden, το πάρτι, θα είναι παντού ίσως στην πόλη.
0: Και σκέψη, γιατί θα είναι μια αφορμή να γίνουν διαδηλώσεις.
1: Αλλά πάντως δείχνει και το ένα και το άλλο, δηλαδή δείχνει και ότι στην πόλη του είναι πια, είναι τελείως αφιλόξενη η Νέα Υόρκη για τον Τραμπ, αλλά και το φόβο και του ίδιου, γιατί είμαι σίγουρη ότι και το επιτελείο του δεν θα ήθελε να εκτεθεί με αυτόν τον τρόπο.
0: Να θυμίσουμε απλά ότι στη Νέα Υόρκη υπάρχει ένας ουρανοξύστης με το όνομα Τραμπ.
1: Είναι το σπίτι του.
0: Το σπιτάκι του.
1: Στο ισόγειο είναι το Gucci. Και από πάνω είναι ο Τραμπ.
0: Έτσι, απλά για να μην ξεχνιόμαστε. Συνεχίζουμε. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Καλημέρα Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. 7 και 26 ώρα. Ήταν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Καθώς μαζί μας και σήμερα έχουμε την Μπαρίλα και συγκεκριμένα το Basil Bar. Bypesto Μπαρίλα. Το οποίο βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού. Δωρεάν pesto bites με την απίστευτα κρεμόδι pesto alla genovese. Που παρεμπιπτόντως, αν τη δοκιμάσεις, δεν υπάρχει επιστροφή. Σημειώστε. Τώρα το νέο μας ραντεβού είναι 12 και 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα στην πλατεία Εσπερίδων και 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Mm-hmm. Αυτά προς το παρόν.
1: Αυτά.
0: Ναι, συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με Ελένη Τσαλγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Ο Γιάννης Πανός έδωσε τραγούδια του σε σπουδαίες φωνές της Ελλάδας.

0: για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλείδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
4: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
7: Νέες βιταμίνες.
8: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
7: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
9: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
7: Τι εννοείτε?
9: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
10: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
11: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
1: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Αν θες να νιώσεις ότι έζησες, εμφανίσου. Σταμάτα πια να κρύβεσαι στη σπηλιά σου. Βγες κι εσύ έξω, άναψε τη δική σου φωτιά. Πλάσε το δικό σου ουρανό. Κρυφτό, Γιώργος Λεπίδας.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Να μιλήσουμε για ακόμα μία φορά για τη στεγαστική κρίση.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί... είχαμε ξεκινήσει ένα μεγάλο θέμα την Παρασκευή. Ναι. Παρασκευή δεν ήταν.
0: Ναι. Παρασκευή ήταν.
1: Ναι, ναι. Γιατί έχουμε βρει αυτό στην Athens Voice ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει κάνει ο Λουκάς Βελιδάκης. Για το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί μένουν τα σπίτια κλειστά. Πόσο δυσκολεύονται νέοι άνθρωποι να βρουν ένα σπίτι. Για το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί μένουν τα σπίτια κλειστά, πόσο δυσκολεύονται νέοι άνθρωποι να βρουν.

0: 700.000 σπίτια.
1: Περίπου 700.000, σωστά.
0: Αυτό λέει εδώ το ρεπορτάζ. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Αθήνα κυρίως.
1: Και στην Αθήνα, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα. Ακούω πολύ συχνά ιστορίες για άλλες πόλεις που έχουν αντίστοιχες τιμές για την Αθήνα, γιατί η ζήτηση είναι πολύ υψηλή και όσο παραμένει υψηλή, οι τιμές εκτοξεύονται.
0: Παλιότερα, αυτά, ναι. Εγώ ήμουν σε μια κουβέντα τις προάλλες όπου μιλάγαμε γιατί η μία από εμάς νοικιάζει ένα σπίτι δικό της και τα λοιπά, και έλεγε εγώ το νοικιάζω σε αυτά τα παιδιά που έχω βάλει μέσα τόσο γιατί θέλω να είμαι σίγουρη και να τα παίρνω τα χρήματα και τα λοιπά. Και μετά πετάχτηκε η βοηθός από δίπλα και λέει α, και εγώ όμως το σπίτι που νοικιάζω είναι 80 τετραγωνικά και δίνω 600 ευρώ που είναι πια θαύμα στην
1: πόλη.
0: Όχι
1: θαύμα, είναι λαχείο.
0: Ναι. Ξαφνικά ήμασταν σε μία παρέα που όλη την ώρα λέμε για τα ενίκια και τα λοιπά, αλλά ήμασταν τρεις άνθρωποι, τέσσερις, που δεν δίναμε πολλά χρήματα. Άρα υπάρχουν, θέλω να πω, οι ιδιοκτήτες αυτοί που δεν είναι εκβιαστές για τους ανθρώπους που έχουν χρόνια μέσα στα σπίτια, και κάποιοι άλλοι που ίσως να βλέπουν λίγο μπροστά, γιατί δεν είναι μόνο να μην είσαι εκβιαστής, είναι και να βλέπεις ότι αυτό με το Airbnb μπορεί και να μην είναι να μην είναι πάντα η λύση.
1: Φυσικά.
0: Το να μετατρέψεις το σπίτι σου σε...
1: Βέβαια, αυτές οι χαμηλές τιμές είναι και ζήτημα χρόνου. Δηλαδή, αν έχεις νοικιάσει το σπίτι παλιά, δηλαδή αν η συμφωνία έχει γίνει πολύ παλιά, ναι, είναι πιθανό να μην έχει αλλάξει ή να μην αυξηθεί πολύ το ποσό.
0: Συμφωνή.
1: Αν φύγεις από το σπίτι που είσαι τώρα.
0: Γιατί να φύγεις άμα δεν σε διώξει ο άλλος.
1: Λέμε, τώρα μπορεί να σε διώξει κάποιος.
0: Ναι, θέλω να πω.
1: Να βρεις ένα νέο σπίτι. Ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Σίγουρα εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλά παρόλα αυτά, η πόλη μας δεν αποτελείται μόνο από ανθρώπους που τους πετάνε έξω και τους εκβιάζουν. Υπάρχουν και άλλες πλευρές. Δηλαδή,
1: βεβαίως,
0: ξαφνικά σε μια παρέα ήμασταν τέσσερις ευεργετημένοι. Λέω, όπα. Τι έγινε εδώ.
1: Το θέμα το συναντάμε πιο συχνά σε νέα παιδιά, εκεί γύρω στα 30.
0: Εκεί είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Που δεν νοικιάζουν και θέλουν τώρα να νοικιάσουν. Ναι. Και όλο και πιο συχνά ακούω ιστορίες παιδιών που ψάχνουν συγκατοίκους.
0: Ναι.
1: Κάτι που στη δική μας νεότητα, στα δικά μας 30, δεν το είχαμε.
0: Όχι, γενικά η ελληνική κοινωνία δεν ήταν πολύ έτσι ανοιχτή σε αυτό. Δεν ήταν ένας δρόμος που τον ξέραμε.
1: Πείτε μας και εσείς τις δικές σας απόψεις επί του θέματος ή τις δικές σας εμπειρίες στον γκρουπ στο Viber, στο Καλημέρα Μελωδία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Λαθρεπιβάτες και το Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω, 7:39 η ώρα. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μιλάμε για μία ακόμα φορά για στεγαστική κρίση.
1: Και εδώ έχουμε στοιχεία. Ναι, στο ρεπορτάζ της Athens Voice μιλάει Βασιλική Πουλά. Είναι διδακτορική ερευνήτρια στην Οξφόρδη με αντικείμενο τις αστικές υποδομές. Και λέει κάτι που έχει ενδιαφέρον: το στεγαστικό έχει αποκτήσει πια στη χώρα μας μυθικές διαστάσεις στο δημόσιο διάλογο. Όλοι γι' αυτό μιλάμε. Κακά τα ψέματα, παρέες, social, ραδιόφωνα.
0: Καλή ώρα.
1: Λοιπόν, οπότε αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί αρχίζει να θεωρείται και να δημιουργείται η εντύπωση ότι αυτό είναι αναπόφευκτο. Δημιουργείται λοιπόν η αίσθηση ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Και αυτό είναι λίγο καυκικό. Έτσι. Είναι σαν να μπαίνουμε μέσα σε ένα καυκικό περιβάλλον και λες: εδώ είναι.
0: Ένας
1: αυτό. Εδώ θα
0: κολυμπήσουμε.
1: Ακριβώς, εδώ θα κολυμπήσουμε. Και αυτό είναι πολύ βαρύ για την ψυχολογία. Η στεγαστική κρίση, λέει, δεν είναι απλώς μια ιστορία ενοικίων. Είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει την υγεία, την οικονομία, το δημογραφικό μέλλον της χώρας, την παραγωγικότητα. Όταν ένα νοικοκυριό δαπανά δυσανάλογο ποσοστό από το εισόδημά του για να εξασφαλίσει στέγη χωρίς τίποτα άλλο. Άρα σημαίνει ότι του απομένουν ελάχιστα πράγματα για τη διατροφή, την άθληση, την αποταμίευση.
0: Καλά. Ούτε καν, δεν υπάρχει.
1: Δεν το συζητάμε. Αλλά γενικά αυτό δημιουργεί μια τρομερή ανασφάλεια. Δεν είναι αυτό που λέγαμε κάποτε. Δεν έχει δύο δραχμές στην άκρη για κάτι που μπορεί να σου συμβεί. Ακόμα και αυτό επηρεάζεται από το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ψηλά τα ενίκια.
0: Επίσης, όπως λέει και πιο κάτω, δεν είναι δύσκολο τώρα να κάνεις οικογένεια. Ακόμα πιο δύσκολο. Όταν δύο άνθρωποι δεν μπορούν να μείνουν εύκολα μαζί και να ξεκινήσουν κάτι καινούργιο.
1: Εννοείται στο δημογραφικό. Αλλά το φοβερό είναι ότι αυτή εδώ πέρα η γυναίκα λέει ότι μέχρι ποια οικογένεια. Εδώ στη δίαιτα, στη διατροφή μας έχει επιπτώσεις η στεγαστική κρίση. Διότι δεν σου μένουν χρήματα για υγιεινή τροφή, για καλή τροφή τέλος πάντων. Τρως συνέχεια σαβούρες, τρως γρήγορα. Οπότε αυτό γίνεται, έχει επιπτώσει στην παχυσαρκία, στα παιδιά.
0: Γιατί
1: καλά, είναι τρέλα.
0: Η σαβούρα είναι πιο φτηνή.
1: Βέβαια, είναι πιο φτηνή.
0: Αυτό,
1: η δίαιτα είναι ένα ακριβό σπορ. Λοιπόν, τα στοιχεία είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν κατά μέσο όρο περισσότερο από το 1/3. Ένα τρίτο, νομίζω, του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τις στεγαστικές ανάγκες.
0: Ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι πολύ χαμηλότερος.
1: Και εγώ δεν νομίζω ότι είναι και το 1/3.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν περιπτώσεις που άνθρωποι που ξέρω που δίνουν το μισό ενίκιο για να ζήσουν, για να μείνουν.
0: Το λέει εδώ.
1: Το μισό μισθό για να μείνουν.
0: Σχεδόν ένα στους πέντε Έλληνες δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στεγάστη. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με την Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Η ώρα έχει πάει 8 παρατέταρτο.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. 8 παρα 7 η ώρα μπαίνουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Καλημέρα. Θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας? Με το νέο Maxi Home Safe απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλεις λοιπόν στο ρεύμα σου έρχεται από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θα τα μάθετε όλα καλώντας το 18 11 33 ή με μια επίσκεψη στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Είναι ένα σποτ που μιλάει έτσι στην ψυχή του κάθε Gen Zender, όπως λέγεται, τα παιδιά της γενιάς Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται όπως μας λέει, με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Στις 8 έχουμε την πρώτη μας ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
6: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 9.112 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου.
6: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
8: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 9.112 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
13: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. Κίνηση στους δρόμους τώρα. Καθώς βλέπουμε το μποτιλιάρισμα να είναι έντονο ήδη στον Κήφισο και στα δύο ρεύματα. Στην Αττική Οδό έχουμε πολύ έντονη κίνηση. Κάποιοι μάλλον επιστρέφουν τώρα, από το Σαββατοκύριακό τους, στο Αποζεφύρι και μετά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Εκεί συναντάμε το πρόβλημα. Επίσης έχουμε κίνηση στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο από Κατεχάκη και μετά στην κάθοδο, κυρίως από Ψυχικό μέχρι να φτάσετε κέντρο, στην κάθοδο της Μεσογείου, στα γνωστά σημεία δηλαδή. Στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Συγκρού, στον περιφερειακό του Καρέα, τα γνωστά σημεία. Από Ηλιούπολη και μετά στην Εθνική Αντιστάσεως, εκεί μετά την Γυμναστική Ακαδημία. Και πάλι θα βρείτε πρόβλημα μέχρι να φτάσετε Φιλολάου. Και στην Παραλιακή έχετε κίνηση, έχουμε κίνηση μάλλον, και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, αυτή τη φορά στο ύψος του Φαλήρου. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.
2: Όπως μου λέει και μια ψυχή, τη μεγαλύτερη κίνηση την έχει έξω από τα εξεταστικά αυτή την ώρα.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά που δοκιμάζονται και σήμερα. Τελειώνει το μαρτύριο σήμερα.
2: Σήμερα τελειώνει.
1: Για τα περισσότερα παιδιά. Καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα. Συνεχίζουμε εν τω μεταξύ εμείς τώρα. Χάρης Αλεξίου και η Πανσέλινος.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 8 και 9 η ώρα. Χθες Κυριακή, πού φάγατε εσείς? Με τους δικούς σας? Σε τραπέζι γιορτινό?
1: Σημασία έχει τι φάγατε, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, επίσης.
1: Γιατί το κυριακάτικο τραπέζι συνήθως έχουμε μεγαλώσει με το να έχει πολύ συγκεκριμένα πράγματα μπροστά. Θα πούμε μετά ποια φαγητά θεωρεί ο καθένας μας κυριακάτικο τραπέζι. Αλλά προς το παρόν διαβάζουμε ένα ρεπορτάζ στο πρώτο θέμα. Είναι στο καντίνα, ναι.
0: Στο πρώτο θέμα, ναι.
1: Η Μελίσσα Στοίλη το έχει κάνει.
0: Ναι. Έχει να κάνει με το κυριακάτικο τραπέζι και με το πότε σταματήσαμε ουσιαστικά να το θεωρούμε δεδομένο.
1: Ναι.
0: Να θεωρούμε δηλαδή ότι εντάξει, δεν πειράζει τώρα και αν δεν φάμε όλοι μαζί. Πόσο καιρό έχω να φάω με τους δικούς μου, να είμαστε όλοι μαζί στο τραπέζι? Ναι. Πάει πολύ καιρό.
1: Είναι και αυτό που βλέπουν καμιά φορά οι μεγαλύτεροι όταν έρχονται και λέει: μα πώς είσαι, οικογένεια είστε εσείς? Παίρνει ο καθένας ένα πιάτο και απλώνεται στο σπίτι. Για από ένα τραπέζι πρέπει να βρίσκεται η οικογένεια.
0: Η συνήθεια του κυριακάτικου τραπεζιού πάντως, που ήταν πάρα πολύ έντονη τη δεκαετία του 70 και του 80 και του 90 οριακά, τώρα αρχίζει και φθήνει όλο και περισσότερο.
1: Εντάξει, όλα φθήνουν. Ναι. Επίσης, να σου πω κάτι, ότι όχι μόνο το κυριακάτικο τραπέζι, γενικά το τραπέζι γύρω από οικογένεια, γύρω από το τραπέζι, μπορούσε σε άλλες δεκαετίες, γιατί μπορεί να ήταν να βρίσκονταν, μπορεί να έκαναν δουλειές που τώρα οι ρυθμοί είναι αδυσόπιτοι, δηλαδή είναι πολύ δύσκολοι. Είναι... Δεν μπορείς να βρεθείς γύρω από ένα τραπέζι.
0: Δεν μπορούμε να συντονιστούμε,
1: ναι,
0: καταρχάς.
1: Ναι.
0: Αλλά την Κυριακή, για παράδειγμα, που θεωρητικά το ωράριό μας είναι λίγο πιο χαλαρό,
1: mm-hmm,
0: μπορούμε να φέρουμε τα προγράμματά μας έτσι ώστε να βρεθούμε με τους δικούς μας ανθρώπους.
1: Γιατί, συγγνώμη, αλλά παίρνω και μηνύματα που δεν μπορώ να μην γελάσω. Ναι, ναι, συγγνώμη, τι είπες, γιατί στέλνω τα μηνύματα Παντελής.
0: Για το κυριακάτικο τραπέζι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, πες ότι θέλουμε. Μπορούμε.
1: Μπορούμε
0: να συντονιστούμε όταν έχουμε όλοι διαφορετικά πράγματα να κάνουμε.
1: Υπάρχει κάτι πολύ βασικό. Τα παιδιά το σκάνε από το κυριακάτικο τραπέζι πρώτον για να μην βλέπουν ότι τρώει, ναι. Για να μην βλέπεις εσύ τι τρώνε.
0: Επίσης, όταν δεν τους αρέσει το κυριακάτικο τραπέζι, μπαίνουν στην εφαρμογή και παραγγέλνουν φαγητό.
1: Επίσης, δεν μπορεί να μην σ' αρέσει το κυριακάτικο τραπέζι, γιατί το κυριακάτικο τραπέζι έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Καταρχάς, έχει πολύ συχνά γιουβέτσι.
0: Α, δεν έχει κοτόπουλο με πατάτες στο
1: φούρνο.
0: Έχει
1: κοτόπουλο με πατάτες. Έχει μπιφτέκια με πατάτες επίσης.
0: Ναι.
1: Έχει μια ωραία τυρόπιτα δίπλα.
0: Αν η μητέρα που συνήθως μαγειρεύει.
1: Έτσι λένε τα βιβλία.
0: Ο γονέας που μαγειρεύει.
1: Ναι.
0: Δουλεύει την Κυριακή. Γιατί στο γραφείο δεν τελειώσαν διάφορες δουλειές κλπ. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δουλεύει κάποιες Κυριακές?
1: Είναι να φτιάξει ο πατέρας, δεν κατάλαβα, μόνο γονεϊκές είναι οικογένειες.
0: Όχι, λέω ότι ούτως ή άλλως, αν ένας από τους δύο γονείς που έχει αναλάβει τη μαγειρική της οικογένειας.
1: Δεν υπάρχει κάποιος που έχει αναλάβει.
0: Ωραία.
1: Είναι όλα όλων.
0: Ωραία. Εκείνος που την Κυριακή εκεί.
1: Έχει βάρδια.
0: Έχει βάρδια. Καλύτερα έτσι.
1: Να μην του τύχει τη βαρδιά του.
0: Ναι. Τι γίνεται, δηλαδή έχουμε αρκετά συχνά τέτοια, μάλλον όλο και πιο συχνά,
1: ναι,
0: τέτοιες περιπτώσεις που η οικογένεια όντως δεν μπορεί να συντονιστεί.
1: Ναι.
0: Και δεν θεωρείται δεδομένο το κυριακάτικο τραπέζι.
1: Ναι. Επίσης, ένας μουσακάς τώρα, γιατί μου στέλνουν διάφορα. Είναι ένα πολύ ωραίο κυριακάτικο τραπέζι, ειδικά τώρα τα καλοκαίρια που είναι εκεί με λιτζάνες.
0: Τα γεμιστά.
1: Τα γεμιστά. Καλά, τα γεμιστά
0: και
1: ήταν.
0: Και γίνεται...
1: Ναι, γινόταν κόλλες. Δεν προλάβαιναν τα γεμιστά της γιαγιάς μου να φτάσουν στο τραπέζι. Από τον ξυλόφουρνο μέχρι το τραπέζι γινόταν αρπαγή.
0: Ναι. Επίσης, όταν παλιότερα τρώγαμε με την τηλεόραση ανοιχτή.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι αυτές τις εποχές?
1: Εκεί
0: γύρω στη δεκαετία του 90. Εντάξει,
1: ναι,
0: κάποιες οικογένειες τρώνε,
1: ναι,
0: και έχουν την τηλεόραση και παίζει.
1: Ναι.
0: Γιατί την Κυριακή το μεσημέρι έχουμε και ειδήσεις, ας πούμε. Τώρα έχουμε τα κινητά και τα τάμπλετ.
1: Ναι.
0: Για τη μισή οικογένεια τουλάχιστον. Για να μην μιλούμε για όλοι.
1: Η αλήθεια είναι ότι το κυριακάτικο τραπέζι πια έχει αρχίσει να φθήνει, παρά μόνο αν υπάρχει. Αν το κάνεις ως ραντεβού. Δηλαδή την Κυριακή σας έχω τραπέζι.
0: Ναι, μόνο
1: αλλά γενικά ως ρουτίνα έχει αρχίσει να φθήνει, αλλά. Όταν οι άνθρωποι φεύγουν σιγά σιγά από τη ζωή, πιστέψτε με, θα παρακαλάτε να είχατε μερικά ακόμα κυριακάτικα τραπέζια μαζί τους.
0: Συνεχίζουμε, Γιάννης Κότσιρας και πρώτη φορά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας.

0: Καρκανάκη, τυφλές ελπίδες. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 8 και 19 η ώρα. Να σας θυμίσουμε το χρηματοκιβώτιο τώρα, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και η ευκαιρία να κερδίσετε αυτή την εβδομάδα.
1: Πόσο έχουμε?
0: 9.112 ευρώ.
1: Πολύ μεγάλο ποσό.
0: Μεγάλο ποσό. Πώς γίνεται αυτό? Πώς κερδίζουμε? Στέλνοντας μήνυμα στο 19.600 γράφοντας win. Αυτό μόνο, τίποτε άλλο. Και περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή. Καθώς τα μηνύματα τα στέλνουμε μέχρι τις 4 το απόγευμα και λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Αυτή τη φορά την κλήρωση κάνει η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν λάβετε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, πρώτον θα πρέπει να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Mm-hmm. Βασική προϋπόθεση.
1: Αυτό είναι. Βέβαια.
0: Χάνετε την κλήση.
1: Βέβαια.
0: Και την ευκαιρία να κερδίσετε. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Πινελόπη αυτή τη φορά πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά, λέτε 9.112 ευρώ. Σημειώστε το ποσό αυτό.
1: Αυτό είναι και το κερδίσετε μέσα.
0: Ναι, καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και κάθε μήνυμα, κάθε μήνυμα σημαίνει, εξασφαλίζει και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία. Σε καλή μεριά, αν κερδίσετε. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με την άλκηστη πρωτοψάλτη από τις κασέτες του Μελωδία, από αυτές τις συναυλίες μας εδώ στη μουσική μας σκηνή. Είναι τα ήσυχα βράδια.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Τα ήσυχα βράδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γραμματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 8 και 27 η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον τώρα.
1: Πάμε. Να πούμε ότι έχουμε μαζί μας το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, διότι στην ενέργεια δεν θέλετε εκπλήξεις, θέλετε ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Θα καλέσετε για λεπτομέρειες στο 18 1133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα έχουμε την Κοσμοτέ Τέλεκομ που μας λέει το εξής αυτή τη φορά. Αν πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom? Συνδυάζεις λοιπόν το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψε το. Ερχόμαστε μεταξύ εμείς σε λίγο με το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Εσείς καλείστε να τις αναγνωρίσετε. Αν βρείτε τις φωνές που ψάχνουμε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματουλέ και τον Δημήτρη.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
2: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
11: Ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε στις Οικές, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2. Ελάτε να ανακαλύψετε ένα πραγματικό οικοσύστημα, ένα μέρος στο οποίο ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα, ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας και να κάνουν την καθημερινότητά μας πιο αποδοτική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Επισκεφτείτε κι εσείς το νέο κατάστημα ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
12: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
13: Ρισκάρεις.
12: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
13: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
12: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
13: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
12: Εξαιρετικά.
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
15: και πίσω σε εμάς.
16: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
17: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
19: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
20: Θεέ, ήρθα!
19: Ένας θείος.
21: Α, ήρθες.
19: Καμία αλλαγή.
21: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
19: Και μια μεγάλη ανατροπή.
20: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
21: Τι έκανες?
20: Έβαλα προτέρια.
21: Καλά έκανες. Μπράβο.
19: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
21: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
20: Έτσι.
21: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
20: Να, εδώ.
21: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
20: Ναι, ναι.
19: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Να κοιμάσαι ευτυχισμένος, να εκπέμπεις αγάπη, να ξέρεις ότι είμαστε εδώ περαστικοί. Ας βελτιώνουμε τις σχέσεις με τους άλλους. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ποίημα στους φίλους.
2: Πιάσε μελωδία
3: με τα περισσότερα αγαπημένα σου.
1: Βελτιώνουμε τις σχέσεις με τους άλλους. Χόρχε Λουίς Μπόρχες, ποίημα στους φίλους.
2: Πιάσε μελωδία
3: με τα περισσότερα.

0: από τα σχετικά νέα τραγούδια των Pixlax. Μεθυσμένη καρδιά, καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα, καλή εβδομάδα. 9 παρά 20 η ώρα. Ώρα για το παιχνίδι μα. Ακούμε φωνέ. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τι φωνέ 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τι 3. Και πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μα, την Φίλιππα, να μα πει, να δούμε τι ακριβώ θα μα πει εκείνη. Πάμε.
1: Ακούμε φωνέ. Κάθε πρωί, λίγο μετά τι 8.30.
0: Καλημέρα, Φίλιππα, εσύ.
2: Καλημέρα, ναι.
0: Είμαστε από τον Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Χαίρετε.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Στη δουλειά.
0: Α, με τι ασχολείσαι, Φίλιππα?
2: Είμαι λογίστρια.
0: Α, ωραία. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
3: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα
3: μελωδία.
0: Μήπως έχεις βρει τις δύο φωνές που ψάχνουμε?
2: Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Πες μας στην τύχη δύο αντρικά ονόματα.
2: Χάμελος.
0: Μανώλης Φάμελος.
2: Χατζηγιάννης, αλλά δεν είναι.
0: Και Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Αυτά τα είπες στην τύχη τώρα?
2: Ναι, εντελώς.
0: Μα τώρα το μηχάνημα, παρακαλώ.
5: Δριν, δριν, δριν, δριν, δριν.
0: Φίλιππα,
2: ναι.
0: Βρήκες το Μανώλη Φάμελο.
5: Αλήθεια, είναι ο Μανώλης ο ένας?
0: Είναι ο Μανώλης Φάμελος, τη λέξη μελόδ. Μελωδία. Φίλιππα, συγχαρητήρια. Κέρδισες 50 ευρώ σε δώρο επιταγή.
2: Αλήθεια.
0: Αλήθεια. Ναι. Είναι τυχερή σου μέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Πολύ.
0: Βρήκες ένα όνομα που δυσκολεύτηκε πολλοί κόσμος να βρει.
2: Ναι.
0: Και έστω και τυχαία. Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Γεια σου, κορίτσι. Συγχαρητήρια.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό πάλι. Τόσο ήρεμα και τόσο.
5: Συγγνώμη.
0: Να βρεθεί το όνομα.
5: Ποιος ήταν ο Φάμελος?
0: Μελόδ.
5: Μελόδ.
0: Να το πάμε από την αρχή. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ωραία. Πάντα, το πρώτο πάντα το λέει η Ελίκη Βουγιουκλάκη.
5: Mm.
0: Τη λέξη έντεχνα ψάχνουμε τώρα. Ποιος τη λέει? Το δεύτερο πάντα ο Γιάννης Χαρούλης. Και στη λέξη

0: λέξη μελωδία είχαμε χρησιμοποιήσει δύο φωνές. Του Μανώλη Φάμελου που μόλις τη βρήκε η φίλη μας Φιλίπα και το Ία με τη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου.
1: Δηλαδή έχουν βρει το Ία και το μελωδί.
0: Ναι.
1: Και δεν έχουμε βρει τη δεύτερη λέξη που είναι ολόκληρη. Ναι, το έντεχνα.
0: Το έντεχνα.
1: Γιατί λέει ένας.
0: Έχει μείνει μόνο μία λέξη. Άρα λοιπόν το παιχνίδι τώρα αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Καθώς αν βρείτε αυτή τη φωνή που ψάχνουμε, τη μία πλέον, θα κερδίσετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή.
1: Μάλιστα.
0: Μία λέξη. Okay. Λέξη έντεχνα. Για να ακούσετε το μοντάζ, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας και εκεί δηλώνετε και συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Μπράβο στη φίλη μας, τη Φιλίππα. Μπράβο, πραγματικά.
1: Έτσι πέταξε ένα όνομα εκεί μέσα στη δουλειά.
0: Εντελώς κατά τύχη. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό το παιχνίδι έχει ενδιαφέρον, γιατί ακόμα και στην τύχη μπορεί
1: μόνο
0: να κερδίσει.
1: Στην τύχη, στην πραγματικότητα.
0: Ναι, κάποιοι έχουν δουλέψει όμως και έχουν βρει έστω και μία φωνή. Και ένα μεγάλο μπράβο.
1: Άμα δουλέψεις, βρίσκεις.
0: Συνεχίζουμε. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πάμε στα κλασικά μας. Ο Γιώργος Νταλάρας. Κάντε στο κομπολόι σου. Καλή δύναμη. Καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, 8 και 46 η ώρα. Πάμε τώρα στο Παλέρμο. Ακούσατε τι έγινε εκεί πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, ένας γάμος.
0: Ένας γάμος.
1: Αλλά έγινε και στα δικά μας μέρη ένας γάμος.
0: Σωστό και αυτό. Αν εγώ, για παράδειγμα, θέλω να παντρευτώ και πάω στην πλατεία της πόλης μου και πω λοιπόν, την κλείνω τώρα την πλατεία γιατί θέλω να παντρευτώ.
1: Ναι.
0: Μπορώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτά. Ούτε εγώ ξέρω.
1: Ναι.
0: Αναρωτιέμαι απλά. Πόσο
1: ελπίζω
0: κάνει
1: να
0: αυτό.
1: Να μην το κάνει μόνο.
0: Όχι, όχι, δεν πρόκειται να το κάνω. Απλά θέλω να πω.
1: Να μας γλιτώσει από αυτό το διασυρμό.
0: Όχι, όχι, όχι. Αν όμως κάποιος που έχει την οικονομική δύναμη και επιφάνεια και τις γνωριμίες κατάλληλες θέλει, από ό,τι φαίνεται μπορεί να το κάνει.
1: Το κάνει Dua Lipa τέλος πάντων για να φτάσουμε στο ζουμί.
0: Ωραία. Το έκανε Dua Lipa.
1: Παντρεύτηκε κάπου στο Λονδίνο, νομίζω, στην αρχή. Μετά έκανε και ένα δεύτερο πάρτι στο Παλέρμο, γιατί ήταν για λίγο στο Λονδίνο. Και στο Παλέρμο αποφάσισαν να πάνε σε διάφορα έτσι, σε ένα παλάτσο, σε διάφορες πλατείες, σε διάφορες πάρα πολύ ωραία μέρη. Εντάξει, ναι, έτσι και ζαλιστική ομορφιά της Ιταλίας.
0: Ναι.
1: 300 άτομα λοιπόν οι καλεσμένοι της να κάνουν ένα πάρτι. Αλλά εκεί οι άνθρωποι σου λέει. Λίγο διέλυσε στο σύμπαν, ναι, μισό λεπτάκι.
0: Περίμενε, γιατί μας αλλάζει τη ζωή εμάς.
1: Έκλεισες δημόσιους χώρους, έκλεισες δρόμους. Έτσι κι αλλιώς οι υψηλοί καλεσμένοι έχουν συνοδείες, έχουν ασφάλεια, έχουν μέτρα που πρέπει να πάρθουν γενικότερα. Οπότε είναι έτσι κι αλλιώς πολύ επιβαρημένα τα συγκεκριμένα μέρη λόγω τουριστικής περίοδου στο ΠΙΚ. Και γενικά έχει γίνει ένας.
0: Οι κάτοικοι όμως άρχισαν να διαμαρτύρονται και να βγάζουν αφίσες διαμαρτυρίας.
1: Εναντίον της Dua.
0: Εναντίον της Dua και των περιορισμών αυτών και γενικά της όλης κατάστασης.
1: Ναι, τύπου το Παλέρμο δεν είναι προς ενοικίαση, οι δημόσιοι χώροι ανήκουν σε όλους, η πλατεία μας δεν είναι το σαλόνι σας.
0: Η Dua Lipa, παραδόξως. Είπε ότι οκ, okay, έχετε δίκιο.
1: Έχετε δίκιο, αλλά εντάξει, αφού τελείωσε το γάμο.
0: Καλά, εννοείται. Δεν τον ανέβαλε. Αλλά είπε ότι όποιος μπορεί να αποδείξει ότι του έκανε τη ζωή δύσκολη, θα δώσω 5.000 λίρες σε αυτόν.
1: Ναι. Οπότε έβγαλε μια τύπου αποζημίωση για τους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από τις εκδηλώσεις και τις αλλαγές στην καθημερινότητά τους, τέλος πάντων από το γάμο της. 1,5 εκατομμύριο ευρώ στοίχησε ο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, ένα live της είναι, δεν είναι κάτι.
0: Τίποτα.
1: Ναι.
0: 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Στίχησε ο γάμος, ναι.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Έτσι απλά για να θυμόμαστε τα μεγέθη.
1: Ναι, πρώτον να θυμόμαστε τα μεγέθη.
0: Και
1: δεύτερον, να ασχοληθούμε με τους γάμους των άλλων, γιατί άμα έρθουμε και στα δικά μας.
0: Και στα δικά μας,
1: δεν
0: ναι,
1: μας
0: ναι,
1: φέρει
0: ναι,
1: καλύτερα. Ας εκεί να λέμε για το Παλέρμο.
0: Ας μιλάμε για το Παλέρμο, έχεις δίκιο και ας σκεφτόμαστε εδώ τι έχει συμβεί και εδώ.
1: Την άλλη ξυπασιά.
0: Πολλές φορές. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε. Μίλτος Πασχαλίδης, Έρωτας Αρχάγγελος, 8 και 49 πάει η ώρα στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

0: Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, η ώρα πάει 9 παρά 8, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, μαζί μας έχουμε και σήμερα το WhatsApp. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, μας λέει το WhatsApp, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, αποδέχεται και τα καλά και τα άσχημα, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο, και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται λοιπόν με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Ωραία.
0: Και εμείς σιγά σιγά βλέπουμε την κίνηση στους δρόμους στις 9. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
6: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
7: 9.112 ευρώ.
8: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
9: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
6: 9.112 ευρώ.
10: Σκέψου να τα κερδίσεις.
11: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, που ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
9: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
12: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 9.112 ευρώ.
9: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
6: Μελωδία 99,2.
9: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
14: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστοι.
15: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστοι.
16: Όλα, σενιόρ Μάκης.
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
17: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
18: All win. Winning awaits.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιώτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
1: Πιάνω,
14: πιάνω,
1: βάζω,
14: βάζω,
1: στο κεφάλι,
14: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
14: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
14: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
0: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
2: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
4: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Κίνηση στους δρόμους τώρα, η ώρα πάει 9 ακριβώς. Έχουμε πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, που ξεκινάει από Λιώσια αυτή τη φορά. Ίσως είναι και κόσμο που επιστρέφει αυτή την ώρα από εξοχικά. Έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, εννοείται, και στην Παραλιακή. Θα βρείτε κίνηση και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Φάληρο και μετά, κυρίως μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι. Αν και το μποτιλιάρισμα ξεκινάει ήδη, δηλαδή η κίνηση, και σε μια πιο light μορφή, ξεκινάει από το Ελληνικό. Θα βρείτε κίνηση επίσης και στον περιφερειακό του Καρέα και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, την άνοδο της Συγκρού, στην Κηφισίας φυσικά, στην άνοδο από Κατεχάκη και μετά, και στην κάθοδο της Μεσογείων, επίσης μποτιλιάρισμα, κυρίως από το Χαλάνδρι και μετά. Αυτά προς το παρόν. Καλή δύναμη, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρης, και συνεχίζουμε τώρα. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη μας θυμίζει αυτό το πολύ ωραίο κλασικό τραγούδι που λέει: θέλω κοντά σου να μείνω.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα. Καλή εβδομάδα, 9 και 7 πάει η ώρα. Αν έχετε γεννηθεί στη δεκαετία του 80 και του 90, τότε λένε οι ειδικοί δεν θα σας ενοχλούν κάποια από τα πράγματα που ενοχλούν τους νεότερους.
1: Για να δούμε.
0: Τα αρνητικά σχόλια στο λογαριασμό σας στα
1: online,
0: social.
1: Στα social.
0: Ναι, δεν είμαι και τόσο σίγουρος ότι θα σας ενοχλούν.
1: Ναι.
0: Τα διαχειρίζετε αλλιώς ή μπορεί να μην απαντάτε.
1: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι οι πιο μεγάλοι ενοχλούνται περισσότερο από τα αρνητικά σχόλια.
0: Δεν έχουν μάθει να τα διαχειρίζονται ακόμα.
1: Ναι, ή δεν έχουν μάθει να εκτίθενται με τον τρόπο που έχουν μάθει να εκτίθενται τα παιδιά που είναι λίγο πιο νέα.
0: Ίσως
1: δηλαδή είναι μια μορφή έκθεσης που μπορεί να τους συντρίβει.
0: Ίσως εδώ, ναι, ίσως ο μεγαλύτερος απαντήσει, ενώ ένας νεότερος απλά κάνει μπλοκ.
1: Ναι, δεν μπορεί να μην ασχοληθεί και. Ναι.
0: Δεν αγχώνεστε εξαιρετικά πολύ όταν το κινητό σας δεν έχει πια μπαταρία.
1: Ναι.
0: Είστε λίγο πιο χαλαροί.
1: Είναι
0: μπορεί
1: λίγο
0: και να ξεχαστείτε. Είναι λίγο πιο μεγάλη, ναι.
1: Ναι.
0: Είστε εξοικειωμένοι με την βαρεμάρα. Δηλαδή δεν σας νευριάζει το να βαριέστε κάτι,
1: ναι,
0: και να θέλετε
1: είναι
0: να χαζέψετε λίγο.
1: Να βαριέσαι καμιά φορά πάντως.
0: Φυσικά είναι πολύ χρήσιμο καταρχάς.
1: Ναι.
0: Και
1: πολύ
0: πρέπει
1: ωραία
0: να ξέρουμε ότι διαχειριζόμαστε και εμείς και τα παιδιά. Πρέπει να κάνουμε και υπομονή όταν τα παιδιά βαριούνται.
1: Ναι. Τώρα από εδώ και πέρα θα πέσει πολύ βαρεμάρα, έτσι που τελειώνουν τα σχολεία σιγά σιγά. Καταλαβαίνεις, ναι, τι θα κάνουμε σήμερα
0: αμέσως,
1: και τι,
0: ναι,
1: θα,
0: ναι,
1: κάνουμε,
0: ναι,
1: σήμερα και τι θα κάνουμε σήμερα.
0: Επίσης, αν έχεις γεννηθεί τη δεκαετία του 80 και του 90, ίσως να μην σε νοιάζει και πάρα πολύ η αμηχανία σε συζητήσεις. Αυτές οι αμήχανες σιωπές, μάλλον.
1: Ναι.
0: Να τις διαχειρίζεις αλλιώς. Να δούμε και κάποια σημάδια ακόμα.
1: Τι άλλο. Οι ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.
0: Το πιστόλιασμα που λέμε.
1: Ναι. Μα
0: το λένε
1: ότι αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα. Δεν νομίζω ότι είναι. Υπάρχει γενιά που, αν είναι αυτός ο χαρακτήρας σου, αντέχεις να σε στείνει ή να σου ακυρώνει τελευταία στιγμή. Είναι τρομερά εκνευριστικό.
0: Συμφωνώ. Όμως το επόμενο σημάδι που λένε, σύμφωνα με τους ειδικούς πάντα, όντως νομίζω χαρακτηρίζει όσους έχουν γεννηθεί από το 80 και μετά. Δεν τρομάζουν όταν χτυπάει το τηλέφωνο. Οι νεότεροι έχουν μάθει να επικοινωνούν κυρίως με μηνύματα. Δηλαδή δεν τηλεφωνούν εύκολο ένας τον άλλον.
1: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι όταν γίνεσαι γονιός, είτε είσαι γεννημένος το 70, είτε είσαι γεννημένος το 80, είτε γεννημένος το 90, γιατί πια και αυτοί είναι οι νέοι γονείς, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αρχίσει να τρελαίνει όταν χτυπάει το κινητό.
0: Έχει δίκιο, αλλά εδώ νομίζω ότι οι ειδικοί αναφέρονται σε κάτι άλλο. Επειδή οι νέοι στέλνουν διαρκώς μηνύματα, όποιος τους τηλεφωνεί ξαφνικά λένε τι φάση τώρα, γιατί με παίρνει τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Γιατί παίρνει τηλέφωνο και δεν μου στέλνει μήνυμα, γιατί μου διακόπτει αυτό που κάνω.
1: Και το αντίθετο βέβαια μπορεί να συμβαίνει. Τι θέλουν όλοι με τα μηνύματα. Άμα θες κάτι, πάρε τηλέφωνο, ένα ρημάδο τηλέφωνο. Με τα μηνύματα.
0: Αν έχετε κι εσείς κάποια τέτοια σημάδια, μας τα λέτε στο group μας στο Viber. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανή από τις κασέτες του Μελωδία. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα. Δημήτρη, το πρωινό τη Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 9 και 13 πάει η ώρα. Πριν από λίγο μιλούσαμε για τα συμπτώματα ή τις συμπεριφορές εκείνες που ενοχλούν λιγότερο εκείνους που έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 80 και του 90 και ενοχλούν περισσότερο τους νεότερους. Για παράδειγμα, λέγαμε ότι.
1: Α, τους νεότερους ή τους μεγαλύτερους.
0: Ναι, οι μεγαλύτεροι έχουν κάπως μια ανοχή σε κάποιες συμπεριφορές ή σε κάποια έτσι φαινόμενα. Για παράδειγμα, ναι, λέγαμε πριν ότι οι νέοι έχουν συνηθίσει να ανταλλάσσουν μηνύματα, οπότε όταν τους τηλεφωνεί κάποιος νευριάζουν.
1: Ναι, εγώ το αντίθετο.
0: Επίσης.
1: Έτσι και μου στείλει μήνυμα, μπορώ να πεθάνω. με πεθαίνουν τα μήνυμα, δεν τα αντέχω. Θέλω ότι όποιος έχει κάτι να με πάρει, να μου το πει.
0: Ναι, οι νεότεροι είναι αλλιώς, τα βλέπουν αλλιώς τα πράγματα. Θέλουν μόνο μηνύματα. Δεν θέλουν τίποτα να τους διακόπτει αυτό που κάνουν, αυτό που σκέφτονται εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Επίσης λέει οι μεγαλύτεροι, δηλαδή όσοι έχουν γεννηθεί τη δεκαετία του 80 και του 90, συγγνώμη, είναι πιο εξοικειωμένοι με το θόρυβο. Είναι πιο εξοικειωμένοι, δηλαδή με την. Με το θόρυβο της γειτονιάς.
1: Ναι, παρεμπιπτόντως, όταν λέμε οι νέοι, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν το 80, δεν είναι πια πολύ νέοι, έτσι.
0: Όχι, όχι, εμείς λέμε τώρα, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν το 80, τώρα συγκρίνονται με τους ανθρώπους που γεννήθηκαν το 2000.
1: Ναι,
0: που είναι και γύρω στα 20. Okay. Οι σαραντάριδες με τους εικοσάριδες. Οι σαραντάριδες λοιπόν έχουν εξοικειωθεί περισσότερο με τους θορύβους που συμβαίνουν στο χώρο ή στη γειτονιά, για παράδειγμα, στο μπαλκόνι.
1: Ναι, και αυτό ξέρετε γιατί. Διότι γεννήθηκαν μέσα σε ένα περιβάλλον που ήταν γεμάτο από θορύβους. Μετά περάσαμε στη φάση που αρχίσαμε να απομονώνουμε θορύβους και να απομονώνουμε και το παιδί.
0: Να δημιουργούμε
1: έτσι μια κατάσταση ζεν. Μα αυτό δεν ήταν τότε γνωστά τη δεκαετία του 80. Ήταν αυτό εκεί. Θα κοιμηθείς στην ταβέρνα, δίπλα στην καρέκλα, στο αυτοκίνητο μόνο σου, μέσα στη φασαρία. Μετά το παιδί έπρεπε να έχει. Ένα άλλο περιβάλλον. Τώρα πια η μόδα είναι και τα ακουστικά στα μωρά, έτσι. Βλέπεις στο γήπεδο τα παιδιά όλα με ακουστικά για να μην ακούνε το θόρυβο. Εμείς πηγαίναμε στο Καραϊσκάκι εκεί μέσα στη.
0: Και τις βρυσιές επίσης να μην ακούνε.
1: Βρυσιές είναι πολύ light.
0: Λέω τώρα. Επίσης οι μεγαλύτεροι, δηλαδή οι σημερινοί σαραντάριδες, έχουν μάθει να έχουν μεγαλώσει ένα περιβάλλον με αρκετή κριτική. Ή με αρκετές τιμωρίες. Δεν έχουν μεγαλώσει όπως οι σημερινοί εικοσάριδες που έχουν μεγαλώσει
1: στο δωμάτιο της σκέψης.
0: Ναι, σε ένα περιβάλλον πολύ ζεν.
1: Επίσης, στη γωνία της σκέψης.
0: Με όλα τα διδάγματα της σύγχρονης παιδαγωγικής, με μεγάλη ευγένεια, με κατανόηση.
1: Ναι. Εμείς είχαμε μεγαλώσει με το θα περάσει ο τάδε να σε πάρει, άμα δεν κοιμηθείς το μεσημέρι, άμα δεν φας.
0: Ναι. Καμία πολιτική ορθότητα τότε για τον τάδε.
1: Πολιτική ορθότητα.
0: Δεν υπήρχε καν.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι. Επίσης, οι μεγαλύτερες ηλικίες έχουν μάθει να κάνουν υπομονή. Βασικό χαρακτηριστικό. Αυτό το βλέπετε στις δουλειές. Όταν έρχονται συνάδελφοί σας νέοι και είναι και γύρω στα 20, θα δείτε πώς διαχειρίζονται κάποιες καταστάσεις. Μερικές φορές για καλό το κάνουν και μας βάζουν τα γυαλιά οι νέοι.
1: Βέβαια.
0: Αλλά σε άλλες περιπτώσεις δείχνουν ότι δεν έχουν υπομονή για τίποτα απολύτως.
1: Να, δεν έχουν. Και αλλά είναι και πια και ένα από τα πιο συχνά πολύ μεγάλο trend στα social. Να βλέπεις βιντεάκια για το πώς φέρονται οι νέοι. Γίνεται κόλαση.
0: Σημερινή 20 άρεσε.
1: Με ευκολία καταλείπουν τις δουλειές, θέλω να πω.
0: Αλλά βάζουν κάποια όρια που είναι αξιοζήλευτα.
1: Μακάρι.
0: Για εμάς τους μεγαλύτερους. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με τη Δήμητρα Γαλάνη τώρα και το κλασικό. Τα γαλάζια σου γράμματα. 9 και 16 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα 9 και 23 πάει η ώρα. Σα θυμίζουμε το χρήμα το κυβότιο, διότι έχουμε τώρα νέο ποσό, μεγαλύτερο, πολύ μεγάλο, 9.112 ευρώ. Σας περιμένουν. Τι πρέπει να κάνετε εσείς για να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά? Στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19.600 γράφοντας WIN.
1: Πρώτο.
0: Τίποτε άλλο. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, καθώς μέχρι τις 4 περιμένουμε τα μήνυματά σας. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Αυτή τη φορά την κλήρωση την κάνει η συνάδελφός μας εδώ στον Ρέντι, η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Πινελόπη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς να πείτε 9.112 ευρώ. Σημειώστε τον αριθμό.
1: Αυτό είναι το ποσό.
0: Άλλη μία. 9.112 ευρώ. Και αυτό είναι όλο. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Σκεφτείτε τι θα κάνατε ή πόσο θα άλλαζε η καθημερινότητά σας τώρα με 9.112 ευρώ. Παραπάνω. Από τη μια στιγμή στην άλλη.
1: Τέλειο θα ήταν.
0: Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Γιάννη Μιλιώκα και Αφροδίτη Μάνου, το τραγούδι Ροζ, στο πρωινό της Δευτέρας, 8 Ιουνίου σήμερα, 9 και 24 η ώρα.

0: νέα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, σε 9 και 27 η ώρα.
1: Πάμε να πούμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Να πούμε ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως ακριβώς τα θέλετε. Θα ρίξετε μια ματιά είτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr, είτε καλώντας, θα τα μάθετε όλα στο 18.11.33.
0: Και έχουμε Γιώργο Βράτσο για τη συνέχεια. Σύντομη ενημέρωση. Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σπανό. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
3: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
4: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
4: Και αν τα κερδίσεις.
5: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου.
4: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
6: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια που κατευθυνόταν στην Κύπρο. Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στα μαθήματα προσανατολισμού. Σεισμός 4,3 ρίχτερ τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Με την επιστροφή Μητσοτάκη από τη Βοστόνη ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Εκρήξεις τη νύχτα σε πόλεις του Ιράν μετά τις επιθέσεις της Τεχεράνη στο Ισραήλ. Στήριξη Μακρόν, Μέρτς και Στάρμερ στην πρόταση Ζελένσκι προς τη Ρωσία. Λίγα σύννεφα και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
9: Νέες βιταμίνες.
10: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
9: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
11: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
9: Τι εννοείτε?
11: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
12: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
13: Δημήτρη, για πού το βάλες?
14: Πάω κέντρο.
13: Α, στην αγορά για ψώνια?
14: Όχι.
13: Λαδάδικα για φαγητό?
14: Όχι.
13: Παραλία για καφεδάκι?
14: Ούτε.
13: Πού πας στο κέντρο?
14: Οτοβιζιόν για κταίο.
15: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
20: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
19: Γιατί?
20: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
19: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Δύο χοντροί άνθρωποι στέκονται γυμνοί μπροστά σε ένα κρεβάτι που μόλις τους χωράει. Μασουλάνε μήλα και σκέφτονται να χωρίσουν. Ένας άντρας. Ήταν ένας άντρας με χιονόμπαλες στα χέρια. Μια γυναίκα. Ήταν και μια γυναίκα που κουβαλούσε διαρκώς την πλάτη της ένα άλογο. Κατοικούσαν σε έναν πίνακα του Μποτέρο. Τα βράδια πυρπολούσαν αχυρώνες. Για την καλή τους υγεία μπορώ να βεβαιώσω. Πήραν ένα δειλινό το λεωφορείο και δραπέτευσαν. Σαν φύλλα φθινοπορεινά τους σκόρπισε ο άνεμος. Σαν σημαδεμένα τραπουλόχαρτα. Αδάμ και Εύα. Δημήτρης Αγγελής.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Λαζαμάνη και ο Αύγουστος και καλημέρα μελωδία. Με Ματούλα και Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 10 παρά 20 η ώρα. Πάμε τώρα στον διάσημο αθλητή Ντουμπλάντης.
1: Ναι,
0: το ξέρετε.
1: Βέβαια.
0: Είναι ο άνθρωπος με τα ρεκόρ στο άλμα επικοντό. Mm-hmm.
1: Και είναι ο μεγάλος αντίπαλος
0: του Μανόλο μας. Συνεχώς είναι πάνω από τα 6 μέτρα.
1: Ναι, και συνεχώς είναι πάνω του Μανόλο. Δηλαδή πρώτη-δεύτερη. Είναι πολύ φίλη. Είναι ένας τρομερός αθλητής. Πραγματικά τρομακτικά αυτά που κάνει. Πίστευε κανείς ότι δεν μπορεί να χάσει. Ότι όσο θα κατεβαίνει θα κερδίζει. Αλλά φαίνεται ότι υπήρχε ένα ραντεβού εκεί, το Diamond League της Στοκχόλμης, στο οποίο ιτήθηκε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά
0: μετά
1: χρόνια.
0: Μετά από τρία
1: μετά
0: χρόνια.
1: Μετά πολύ καιρό, ναι, πραγματικά.
0: Αυτό
1: και μάλιστα, αυτός δεν είναι, η πατρίδα του δεν είναι... στη Στοκχόλμη δεν είναι. Από εκεί δεν
0: Σουηδός,
1: είναι.
0: Ναι. Σουηδός
1: είναι. Ναι. Ναι, περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Αλλά βέβαια ο ίδιος είχε μια εξήγηση μετά, ότι παιδιά λέει παντρεύομαι. Παντρεύομαι σύντομα.
0: Τώρα, παρατήστε με.
1: Και αυτό είναι το μόνο πράγμα που με νοιάζει.
0: Εντάξει τώρα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία ανθρώπινη στιγμή.
1: Πολύ, ναι, εντάξει, το μόνο που με νοιάζει αυτή τη στιγμή είναι ότι το επόμενο διάστημα ετοιμάζω το γάμο μου. Τώρα εντάξει, άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του Ντουμπλάντης. Τι ωραία δήλωση, τι πλάκα.
0: Όντως πολύ ωραία δήλωση, ναι, που μας υπενθυμίζει πάρα πολλές φορές ότι μπορούμε να βάζουμε το στόχο μας λίγο στην άκρη, αν θεωρούμε ότι κάτι άλλο που έχει να κάνει με ανθρώπους είναι πολύ πιο σημαντικό. Μπράβο του.
1: Ναι.
0: 10 παρά 18 η ώρα, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε τώρα με τον Κώστα Μακεδόνα και το έκανες το λάθος.

0: Μαρίας Κότσιρας που γιορτάζει αύριο και απόψε τα 30 του χρόνια στο τραγούδι, στο Θέατρο Βράχων.
1: Έτσι όπως το πες νομίζω ότι είναι το Γιαννιό αύριο.
0: Όχι, όχι. Τα 30 του χρόνια κλείνει. Καλημέρα Μελωδία,
1: Μαρίλα
0: Δημήτρης. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο λοιπόν του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Τα λέμε πάλι αύριο στις 7 και έχετε τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου φινάλε με Φίλιππο Πλιάτσικα, αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα.

0: κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
3: 9.112 ευρώ.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή.
5: Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.112 ευρώ.
6: Σκέψου να τα κερδίσεις.
7: Επειδή είμαστε σε φάση μετακόμισης και μέχρι τώρα ήμασταν με τα έπιπλα της γιαγιάς, ήρθε η ώρα να πάρουμε κάτι καλύτερο. Είμαι ανάμεσα σε αυτό και ανάμεσα στο να βάλω μαλλιά, δεν ξέρω.
5: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι.
8: Κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Και πίσω στη δουλειά. Έτσι είναι, έτσι πάει αυτή η σειρά. Μετά το Σαββατοκύριακο έρχεται Δευτέρα. Ελπίζω να περάσατε καλά, να ξεκουραστήκατε. Μια πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι πρωινό Δευτέρας, 8 Ιουνίου, 10 και 13, με τη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς αυτή τη στιγμή, με πρόβλεψη να φτάσει μέχρι τους 31. Κάτι διάβαζα ότι θα ξεκινήσει με 35 αυτή η εβδομάδα. Δεν το βλέπω όμως. Άστα να το πάμε μέρα-μέρα και θα δούμε. Νίκος Γιώγαλας για τη συνέχεια τραγουδάει για τη Βασιλική και αμέσως μετά ο Λάμπρος Βασιλείου με το δέντρο και ρίχνουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

10 και 20 πρωινό Δευτέρας με πολλή κίνηση στον Κηφισό αυτή τη στιγμή από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι Λένορμαν. Μια μεγάλη καλημέρα σε εσάς που βρίσκεστε μέσα στα αυτοκίνητά σας και μας ακούτε από εκεί. Ελπίζω τουλάχιστον η μουσική να κάνει τα πράγματα πιο υποφερτά. Το 6-9-5-66-14-9-9-2 είναι στη διάθεσή σας για τα νέα σας, για τη δική σας καλημέρα, για ό,τι έχετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε για εσάς. Έρχονται μέσω Viber και WhatsApp τα μηνύματά σας. Έρχεται και ο Βασίλης Κουλάς με τα αντίθετα. Για τη συνέχεια στον αέρα μας, Αλκίνος Ιωαννίδης με το Βόσπορο. Αμέσως μετά, καλημέρα.

Φαντάζομαι σήμερα μια ανάσα ανακούφιση από γονείς και μαθητές. Τελευταία μέρα για τις πανελλαδικές, τα γενικά λύκεια, τα ειδικά μαθήματα συνεχίζονται. 10 και 28 πρωινό Δευτέρας, έρχεται σε ένα λεπτάκι ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Γιάννης Χαρούλης, αμέσως μετά σου μιλώ και εγώ κινήσεις. Καλημέρα.

0: Ματιά σε μελωδία 99,2.
1: Γιάννης Πανούς, Τάνια Τζανακλήτου. Μια ανεξίτηλη σχέση.
2: Αισθάνομαι ότι το χρωστάω και το χρωστάμε όλοι μας να ακουστούν τα τραγούδια του με έναν πολύ προσεκτικό τρόπο που να τιμάει και το πρόσωπο του συνθέτη αλλά και το ίδιο το έργο του.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τζανακλήδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια που κατευθυνόταν στην Κύπρο. Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στα μαθήματα προσανατολισμού. Σεισμός 4,3 Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Με την επιστροφή Μητσοτάκη από τη Βοστόνη ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Έκρηξη στη νύχτα σε πόλεις του Ιράν μετά τις επιθέσεις της Χεράνη στο Ισραήλ. Στήριξη Μακρόν, Μέρτς και Στάρμερ στην πρόταση Ζελένσκι προς τη Ρωσία. Λίγα σύννεφα και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Γιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση mor.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στις Οικές έχει ανοίξει και μας περιμένει. Σε μια καθημερινότητα όπου όλες οι υπηρεσίες είναι αποσπασματικές, αλλά ο χρόνος και η ενέργειά μας είναι πολύτιμα, η ΔΕΗ έρχεται να δώσει τη λύση. Στα νέα της καταστήματα, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Είναι ολόκληρα οικοσυστήματα που μπορούν να προσφέρουν σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDEI Service Point και MyDEI 24-7, δηλαδή ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν με πιστεύετε? Δείτε το και μόνοι σας. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις Οικές. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Είπε, ψηφίζω το γαλάζιο. Εγώ το κόκκινο. Κι εγώ, το σώμα σου ωραίο. Το σώμα σου απέραντο. Χάθηκα στο απέραντο. Διαστολή της νύχτας, διαστολή του σώματος, συστολή της ψυχής. Όσο απομακρύνεσαι, σε πλησιάζω. Γυμνό σώμα, Γιάννης Ρίτσος.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Χαίρομαι πολύ κάθε φορά με τη χαρά των ανθρώπων που κερδίζουν στο χρηματοκιβώτιο. Την Παρασκευή που μας πέρασε βρέθηκε νικητής. Δεν θα σας πω το ποσό της προηγούμενης εβδομάδας, εννοείται, για να μην σας μπερδέψω, γιατί έχουμε νέο ποσό για αυτή την εβδομάδα. Σημειώνεται 9.112 ευρώ. Παρασκευή 12 Ιουνίου μεταξύ 4 και 5 θα γίνει η κλήρωση. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου θα κληρώσει και θα κάνει το τηλεφώνημα. Εσείς τι πρέπει να θυμάστε? Ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, 9.112 ευρώ, και τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Μέχρι Παρασκευή στις 4 μπορείτε να στείλετε τη δική σας συμμετοχή. Εσείς που θέλετε, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελανές σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε

συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να υπενθυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Γιάννης Κότσιρας, η πρώτη μας φορά. Για τη συνέχεια, στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Δεν το πιστεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
5: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.112 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις.
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου.
5: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
7: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.112 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά.
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η-11η Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η-11η Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδε κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
1: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
0: Πιάσε μελωδία.

πάμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Έτσι είναι, ή τα πιο δύσκολα σου βγάζει η νύχτα ή είναι μεγάλη παρηγοριά. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, νύχτα σε νύχτα. Εμείς όμως είμαστε ακόμα στο πρωί, είναι 11 και 7 και είναι πρωινό Δευτέρας, 8 Ιουνίου. Πρωινό στο Μελώδια, Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Για να έρθει τώρα ο Ρούς με τις εξαιρέσεις, αμέσως μετά ο Γιάννης Κούτρας και Θεσσαλονίκη, και ρίχνουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Καλή εβδομάδα.

στείλω και μια καλημέρα στους φίλους που ακούνε από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα λοιπόν, και συνεχίζουμε να δούμε τι γίνεται εδώ στους δρόμους Αθήνας. Ευτυχώς πολύ καλύτερα τα πράγματα στον Κηφισό. Μόνο στο ύψος της Μεταμόρφωσης υπάρχει αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι, από το Παλατάκι μέχρι το Σκαραμαγκά, επίσης με πολλή κίνηση. Και στην Κηφισία στο ύψος του Γυροκομείου. Πρωινό Δευτέρας, πρωινό στα Μελωδία με το 6956614992 να είναι στη διάθεσή σας για τα μηνύματά σας που έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Για τη δική σας καλημέρα, για τη δική σας παρέα. Χάρης Αλεξίου και Αλέξ μαζί για τη συνέχεια με το Φύγε, και αμέσως μετά στα λιμάνια ανάψανε φωτιές. Νατάς Θεοδωρίδου στον αέρα μας.

Ωραία εικόνα αυτή, να σε παίρνω τραγούδι από το χέρι, ώρες και να πηγαίνεις. Διονύση Τσακνής, ώρες σιωπής και μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Σε λίγο έρχεται ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, η Μαριάννα Κατσιμίχα αμέσως μετά με το Βάλς των Ονείρων, έτσι όπως το ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία.

0: Νύχτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια που κατευθυνόταν στην Κύπρο. Ολοκληρώνονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων στα μαθήματα προσανατολισμού. Σεισμός 4,3 Ρίχτερ τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Με την επιστροφή Μητσοτάκη από τη Βοστόνη ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Εκρήξεις τη νύχτα σε πόλεις του Ιράν μετά τις επιθέσεις της Τεχεράνη στο Ισραήλ. Στήριξη Μακρόν, Μέρτς και Στάρμερ στην πρόταση Ζελένσκι προς τη Ρωσία. Λίγα σύννεφα και 34 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
4: Νέες βιταμίνες.
5: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
4: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε. Παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
6: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
4: Τι εννοείτε?
6: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
7: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
8: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
10: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης.
11: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
12: Ρισκάρεις.
11: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
12: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
11: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
12: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
11: Εξαιρετικά.
13: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
14: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
15: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
1: Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Δεν μου αρκούν τρεις ζωές να φέρνω αναμνήσεις για μια ζωή χρόνων μικρών στην άκρη της αυλής μου. 10 ζωές θα ήθελα για εκείνη να μιλάω, για εκείνη να χάνομαι στου χρόνου τα σοκάκια και να αποκάμω και σταθώ και ο ύπνος μου αποπάρει την παιδική μου τη ζωή στο όνειρο πάλι θέλω. Ζωή παιδική. Δημήτρης Κολυδάκης.
0: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του αλλού.

Με πολλά χειροκροτήματα πάμε να μιλήσουμε για το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο, 9.112 ευρώ. Νέο ποσό, και την Παρασκευή κανονικά γίνεται η κλήρωση μεταξύ 4 και 5. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου αυτή τη φορά κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα, δεν το ξεχνάτε αυτό. Έχετε το κινητό, το τηλέφωνό σας δίπλα σας και απαντάτε αμέσως μεταξύ 4 και 5. Απαντάτε λοιπόν στα 5 πρώτα χτυπήματα και λέτε και το ακριβές ποσό, 9.112 ευρώ, και τα μετρητά γίνονται δικά σας αμέσως. Και μέχρι Παρασκευή στις 4 μπορείτε εσείς που θέλετε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε WIN και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Melodia.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία, κόστος Media Telena SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ. Και τέλος κινητής, όπου ισχύει η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ, συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Έρχεται τώρα ο Γιάννης Κότσιρας σε 7 ποτήρια για τη συνέχεια στον αέρα μας, και μετά ο Δημήτρης Μπάσης με Νεξέδες και Ζουμπούλια, έτσι όπως το ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία.

0: τόσο μεγάλος, τόσο σπουδαίος αθλητής, ο Μόντο Ντουπλάντιτς, που η είδηση είναι ότι ιτήθηκε για πρώτη φορά σε αγώνα άλματος επικοντό μετά από σχεδόν 3 χρόνια, μετά από ένα σερί με 40 νίκες. Είναι μεγαλύτερη είδηση λοιπόν το ότι έχασε από το ποιος κέρδισε, και είναι ο συναθλητής του, ο Αυστραλός Κέρτις Μάρσαλ, αυτός που κατάφερε να κερδίσει. Και είναι και πολύ αυστηρός ο Μόντο Ντουπλάντιτς, λέει ότι δεν έχω καμία δικαιολογία για το ότι έχασα, δεν ήθελα να χάσω μπροστά στην οικογένειά μου και στους φιλάθλους μου, δεν έχω καμία δικαιολογία. Βέβαια, ίσως το ότι είναι ακριβώς τόσο αυστηρός τον κάνει και τόσο σπουδαίο αθλητή. Είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, είναι λίγα λεπτά πριν τις 12. Είναι πρωινό Δευτέρας, καλημέρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλείδου, Γιώταν Έγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Συγχαρητήρια στο Γιάννη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Δεν το πιστεύω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου την Παρασκευή στο χρηματοκιβώτιο πληρώνει
5: 9.112 ευρώ. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.112 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις.
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου.
5: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
7: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.112 ευρώ.
5: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
8: Αν ψάχνετε ένα σημείο που να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησής σας, μην ψάχνετε άλλο, γιατί έχει ανοίξει το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στις ΙΚΕΣ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2. Εκεί, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Θα βρείτε εύκολα τις λύσεις που ψάχνετε χάρη στα έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά και κάρτα, τη γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. Ανακαλύψτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.
9: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
10: Online.
9: Ναι.
10: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
9: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
11: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι? Και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
14: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες, δε μου

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95. Και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
13: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Θεία, ήρθα!
15: Ένας θείος.
17: Α, ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέρια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Να σε έχω δίπλα μου να σ' ανασένω. Σαν δημητριακό Ιούλη μήνα. Να σε κοντά μου θυμονιά. Πουλή. Έκπληξη καθημερινή. Έτσι που ανεβαίνεις από τα μπάζα της φωνής σου στο λιγμό. Ακάθιστος δείπνος. Μιχάλης Γκανάς.
20: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστη!
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστη!
5: Όλα, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα με παίρνετε!
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ! Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή! Allwin, winning awaits!
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η καθημερινότητα είναι απαιτητική και οι ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε ένα νέο διαφορετικό κατάστημα στις ΙΚΕΣ. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες. Εκεί θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας, στο μέρος όπου ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ιντρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Σαμολαδάς.
13: Ένα

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Γιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
5: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης. Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Ένα μυστικό πλανιέται χρόνια, περιμένοντας να βρει σώμα για να κατοικήσει. Νοσταλγώ την Ανάσταση, αλλά εσύ μιλάς άλλη γλώσσα. Γενικότητες, Ιωάννα Σκλαβενίτη.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Πλέον θέλουμε όλα να γίνονται πιο εύκολα, πιο γρήγορα και από ένα σημείο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στις ΙΚΕΣ. Ένα σύγχρονος χώρος, ένα κατάστημα οικοσύστημα που συνδυάζει λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να κάνετε πληρωμές εύκολα μέσω αυτόματων ταμείων και να ανακαλύψετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
7: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, φέτα pop Μυτιλίνη στο κιλό, τώρα μόνο 9,95. Coca-Cola εξάδο κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
6: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Κάθε μέρα σαν τη γομολάστιχα σβήνει την προηγούμενη και πάει, αλλού τη σβήνει την επόμενη. Καμιά φορά ολόκληρη εβδομάδα. Βροχές θυμάμαι και πουλιά και ιστορίες που δεν έζησα ποτέ μου. Τις νύχτες γράφεται το μέλλον μου, τα φοβερά καθέκαστα της επομένης, και πρέπει να ξυπνάω στις 7 με την ψυχή στα δόντια, να γυρίζω για να προλάβω τις παραγγελίες. Αμνησία. Μιχάλης Γκανάς.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Γεια σας, είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Όταν θα αγαπήσεις.
2: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις.
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ αναυποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Ακούμε μπροστά.
2: Ο γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Νύσταξες άστρο μου.

φόβο κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη, παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η BoxNow γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. BoxNow. 5 χρόνια εξέλιξης.
8: Ένα νέο κατάστημα ΔΕΗ άνοιξε στις ΙΚΕΣ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2. Ελάτε να ανακαλύψετε ένα πραγματικό οικοσύστημα, ένα μέρος στο οποίο ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα, ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας και να κάνουν την καθημερινότητά μας πιο αποδοτική. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Επισκεφτείτε κι εσείς το νέο κατάστημα ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 και ανακαλύψτε ένα νέο δυναμικό κόσμο ενέργειας.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Τη στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Το πρωί, μέσα στο τρένο, όπως στη θέση μου την ίδια πάντα, παίρνω απέναντί σας το ωραίο λιτό κεφάλι μου προσφέρεται σαν φρούτο σε κρυστάλλινη φρουτιέρα. Μπροστά σας ένα απλό παιδάκι γίνομαι, που ορθώ σε μια προθήκη φωτισμένη νιώθει η καρδιά του απόκρυφα να δένεται με ένα λαμπρό γαλάζιο παιχνιδάκι. Χρόνια με το ίδιο τρένο ταξιδεύουμε, λυκνίζοντας τα απίθανα όνειρά μας. Στο ερωτικό, το αμφίβολο ταξίδι μας. Ας μένουμε κι οι δυο μας πάντα ξένοι. Δύο καρδιές ηλεκτρισμένες σε ένα τρένο. Κέσσαρε Μανουήλ.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
7: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από

0: Τέρας στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θείε, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
7: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
6: Θέλει
7: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
6: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Απάνω μου έχω πάντοτε.
9: Πίσω κι από τα μάτια μου.
5: Πάντα έντεχνα.
10: Όλα σε θυμίζουν.
5: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φαρίδης.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη Χαρτζηλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στις ΙΚΕΣ έχει ανοίξει και μας περιμένει. Σε μια καθημερινότητα όπου όλες οι υπηρεσίες είναι αποσπασματικές, αλλά ο χρόνος και η ενέργειά μας είναι πολύτιμα, η ΔΕΗ έρχεται να δώσει τη λύση. Στα νέα της καταστήματα, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Είναι ολόκληρα οικοσυστήματα που μπορούν να προσφέρουν σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, My ΔΕΗ Service Point και My ΔΕΗ 24/7, δηλαδή ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Δεν με πιστεύετε? Δείτε το και μόνοι σας. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
9: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Χάραζε ο τόπος, με βουνά πολλά, και ανάτελε τα ζωντανά του. Καλούς ανθρώπους και κακούς, νυφίτσες, αλεπούδες, μια λίμνη ως κόρινο οφθαλμού και κάστρα πατημένα, θα είναι τα Γιάννενα ψιθύρισα, στο χιόνι και στον άγριο καιρό, γυάλινα και μαλαματένια. Γυάλινα Γιάννινα, Μιχάλης Γκανάς.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: διγενείς.
1: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κι αλλού εσύ τη σε δουλειά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Κι αυτό το χρώμα ξέρεις.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι.
2: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Όλα, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
11: Jackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
15: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
14: Γιατί?
15: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
14: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Ακούμε μπροστά.
17: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στίχη Γιάννης Κότσιρας.
18: Αλλά σε

0: ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείτε?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
1: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
5: Αν ψάχνετε ένα σημείο που να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησής σας, μην ψάχνετε άλλο, γιατί έχει ανοίξει το νέο κατάστημα της ΔΕΗ στις Οικές, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2. Εκεί, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Θα βρείτε εύκολα τις λύσεις που ψάχνετε χάρη στα έξυπνα αυτόματα ταμεία για πληρωμή με μετρητά και κάρτα, τη γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. Ανακαλύψτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις Οικές. Γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor. Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ αναϋποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Όταν από τους ανέμους κουραστείς, όταν από τη βουή και από την αντάρα ξεμπλέξεις τα μαλλιά σου, στον ήλιο κάθισε. Ειρηνικά, στη μαρμαρένια αυλή. Χτενίσου αργά και τράβηξε τα μαραμένα φύλλα από το ατίθασο κεφάλι. Το λευκό σου φόρεμα. Κάλια Κωνσταντινοπούλου.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

όμως πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα αντέχουνε, αϊδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή μιας μεγάλης αλλαγής. Η Box Now γεννιέται και μαζί της ένα νέο είδος ανθρώπου. Ο Locker Sapiens. Πιο ελεύθερος, πιο ευέλικτος. Γιόρτασε μαζί μας την εξέλιξη και μπες στον διαγωνισμό για πλούσια δώρα. Box Now. 5 χρόνια εξέλιξης. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια, 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά, μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
6: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
5: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
4: Πάντα έντεχνα.
7: Έλα, πάρε με.
4: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Εδώ. Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέωνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατερίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέωνο Βάθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπακτσέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπακτσέτζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Νέες βιταμίνες.
3: Βιταμίνες Natural Factors. Για μένα οι καλύτερες.
2: Δεν βαριέσαι, όλες οι ίδιες είναι. Με συγχωρείτε, παρατήρησα το βιβλίο που αγοράσατε. Ξέρετε, εμείς οι δύο ταιριάζουμε. Πνευματικά.
4: Ναι, αλλά δεν ταιριάζουμε διατροφικά.
2: Τι εννοείται?
4: Εννοώ πως εγώ προτιμώ τις βιταμίνες Natural Factors.
0: Natural Factors. Για τους εραστές της ποιότητας.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά!
10: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
13: Έρχονται νύχτες βροχερές, βαμβακερές ομίχλες. Τα αλεύρι γίνεται σπυρί, ύστερα στάχι. Θροίζει με πολλά δρεπάνια. Αψίσει Ιούλιο στη μέση του χειμώνα. Βλέπω το υφαντό του κόσμου να ξυλώνεται. Αόρατο το χέρι που ξυλώνει. Και τρέμω, μην κοπεί το νήμα. Έρχονται μέρες που ξεχνάω πώς με λένε. Μιχάλης Γκανάς.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Η καθημερινότητα είναι απαιτητική και οι ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό η ΔΕΗ δημιούργησε ένα νέο διαφορετικό κατάστημα στις ΙΚΕΣ. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες. Εκεί θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις για την καθημερινότητά σας, στο μέρος όπου ενέργεια, τεχνολογία, ζωή γίνονται ένα. Με έξυπνα αυτόματα ταμεία, γρήγορη εξυπηρέτηση, MyDay Service Point και MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία καταστήματος ΔΕΗ, Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πίλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
6: Πού ήσουν. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούμε μπροστά.
8: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιώτα Νέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
6: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
7: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεία, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα προτέρια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
11: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
10: Έτσι.
11: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
10: Να, εδώ.
11: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, όσο εύκολο είναι.
10: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Σήμερα αγκάλιασα το άρωμά σου σε ξένο σώμα. Είχα ξεχάσει πώς μυρίζεις. Είναι η αναγκαία χειμερή ανάρκη της μνήμης, μα αυτή η όσφρηση σε ξύπνησε. Άνοιξαν πάλι τα μάτια σου και η φωνή σου ακούστηκε μέσα μου. Το σώμα σου ζωντάνεψε και έγινε νόστος. Με πονάς. Όχι που δεν είσαι, μα... που δεν έχω να σε περιμένω. Εξάρτηση. Κική Μαυρίδου.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: διστάσεις και να χαθείς. Αν τρομάξεις και να κρυφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιγοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Κάθε βράδυ.
3: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
6: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
5: Όχι, γιατί
6: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Πλέον θέλουμε όλα να γίνονται πιο εύκολα, πιο γρήγορα και από ένα σημείο. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στο νέο κατάστημα ΔΕΗ στις ΙΚΕΣ. Ένα σύγχρονος χώρος, ένα κατάστημα οικοσύστημα που συνδυάζει λύσεις για ενέργεια, τεχνολογία και ζωή. Εκεί μπορείτε να ενημερωθείτε για προϊόντα ενέργειας, να εξυπηρετηθείτε άμεσα, να κάνετε πληρωμές εύκολα μέσω αυτόματων ταμείων και να ανακαλύψετε υπηρεσίες όπως το MyDay Service Point και το MyDay 24/7 για online εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. Το νέο κατάστημα σας περιμένει. Ανδρέα Παπανδρέου 208 και Μουργκάνας 2 στις ΙΚΕΣ. Καταστήματα ΔΕΗ. Ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Το μπλε που σε τυλίγει είναι η στάχτη του καμένου χρόνου. Φυσάει ένας αέρας, φέρνει φωτογραφίες και τετράδια από τα κάτω χρόνια. Εδώ γελάς, εδώ σωπαίνεις, εδώ σας πήρανε με φλάς. Φοράς το μαύρο φωτοστέφανο. Το μπλε που σε τυλίγει είναι το φως που εκτοπίζει ο θάνατος. Κανένας δεν το βλέπει. Το μπλε που σε τυλίγει. Μιχάλης Γκανάς.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Την Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. 30 χρόνια Μίτσος. Ο Δημήτρης Μιστακίδης στις 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Μια συναυλία για τα 30 μουσικά χρόνια του Δημήτρη Μιστακίδη παρέα με φίλους. Θανάσης Παπακοσταντίνου, Μάρθα Φριντζίλα, Γιωτανέγκα, Φώτης Ιώτας, Νόβελ 729. 30 χρόνια Μίτσος. 15 Ιουνίου Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελιβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
7: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
6: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτη Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κι αν κάποτε ξεχάσω να παραδεχτώ τη χαρά του κάποτε, θα είναι για να μη στερέψει η άνοιξη και χαράξει η πραγματικότητα λάθος εποχή. Κι αν κάποτε κλέλια χαρίσει.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει, και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.

0: Γράφω ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει. Τι σκέφτεται για μένα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φύλαμε.
1: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
1: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
5: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Σε συζητάν, δίχως γιατί και όχι άδικα, όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα.
2: Θέλει μελωδία. Σε συζητάν.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αντισταθείτε σε αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει «Καλά είμαι εδώ». Αντισταθείτε σε αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Αντισταθείτε στον περσικό τάπητα των πολυκατοικιών, στον κοντό άνθρωπο του γραφείου, στην εταιρεία εισαγωγέ-εξαγωγέ, στην κρατική εκπαίδευση, στο φόρο, σε μένα ακόμα, που σας ιστορώ. Η Διαθήκη μου, Μιχάλης Κατσαρός.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

φυλάξε με

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγκου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

0: βάζω στην άδεια.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι πονηρέτο πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρή.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Στον ωκεάνιό σου βυθό περιπλέκομαι, μέσα από σκαλιστές γαλέρες μιας εποχής που με μέθη πολύχρωμα την αγάπη μας κεντούσα. Στερνό αντίο, Κλέλια Χαρίση.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλόγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
2: Θέλω να με κλείς αγκαλιά και εγώ να λέμε μελά.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Όπως η μέρα φέρνει νύχτα, έτσι και τις λάμψεις έρωτας βρέχει υπόλογα τη μελαγχολία. Με ανάλογη περιοδικότητα, κάθε τι πρωτόγνωρο που αρέσκεται στο φως, διαδοχικά πριν κλείσει ο κύκλος, δυσαρέσκεται. Σχέση ανάλογη. Κλέλια Χαρίση.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλενίου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
4: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
3: Όχι, γιατί αυτό
4: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
6: Μη μου μιλάς για αγάπη.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Έχει πάντα.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θα σας περιμένω μέχρι τα φοβερά μεσάνυχτα, αδιάφορος. Δεν έχω πια τι άλλο να πιστοποιήσω. Οι φύλακες κακεντρεχείς παραμονεύουν το τέλος μου. Ανάμεσα σε θρηματισμένα πουκάμισα και λεγεώνες, θα περιμένω τη νύχτα σας, αδιάφορος, χαμογελώντας με ψυχρότητα για τις ένδοξες μέρες. Μην αμελήσετε, πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας θα έχει πολύ ξηρασία. Θα σας περιμένω. Μιχάλης Κατσαρός.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
3: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σαν να πάτησε βαριά το άλφα πάνω στο σθένος, την ώρα που μάντευε η τύχη το ακοινώνητο τοπίο μας. Ασθενή συγγένεια από το εμένα σε εσένα, το όνομα σε επιθεία, ζωή. Το λάλον είδωρ ζητώ να πάρω. Το ελιξίριο της άνωθεν επικοινωνίας. Κλέλια Χαρίση.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

πισίνα του μπαρί. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα 11.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο